0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιώ, τα λίβε ψερήν του βάβη γιώ λαϊόχαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μην αχαμνή. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δεν κομουσέ λίβη του τούμπα. Μπά γεγγενή του μπάτσε κανά. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κομουσέ λίβη του τούμπα. Μπορκούνα τη λιγέ γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουγίν κο δεγέ. Μου εμπέρε πήγε χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούρ μομ του μπάτσε κανά. Μου γουίλ. Yanini taxawayi yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay.